0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλες SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3. Καλοκαίρι στον Red.
4: Red Summer. It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι.
3: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα.

0: This is Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. And the Grammy goes to...

0: έχετε διαφορά ύψους με το τέρι σας και ιδιαίτερα μεγάλη, κάπως θα βρούμε εμείς τον τρόπο να την εκμηδενίσουμε στο κρεβάτι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Βρήκαμε λοιπόν τις καλύτερες τάσεις που αφορούν αυτό το πρόβλημα ή και όχι τόσο πρόβλημα.
1: Μπασκεμπολίστε, συντονιστείτε!
0: Θα αρχίσω τώρα κάτι άγνωστες λέξεις προς εμάς, αλλά μπορεί να τις ξέρετε εσείς. Ο λωτός είναι όταν κάθεται ο άντρας στο κρεβάτι ή όπως βολεύεται και έρχεται η κοπέλα, το συμπληρώνεται τέλος πάντων, κατάλαβες. Η στάση κουτάλι, εντάξει, τα εύκολο εννοούμενα.
1: Α, είναι εύκολο εννοούμενα αυτά.
0: Τι σου θύμισε, τι θυμάσαι.
1: Για προχωρά, κουτάλι, λωτός.
0: Η στάση γάμα, εκεί θα χρειαστεί και κάποιον πάγκο κουζίνα ή έναν καναπέ.
1: Να διαλύσετε το σπίτι, εσύ.
0: Νομίζω ότι όλο και χειρότερο. Η στάση σανίδα, εάν έχει διαφορά ύψου με το τέλειο σου, θα σε βοηθήσει. Είστε και δύο μπρούμητα. Πάντα μπερδεύω το μπρούμητα με το ανάσκελα. Τι είναι τώρα αυτό.
1: Καλά, εντάξει, Κατερίνα μου, μαθήματα πρώτη δημοτικού. Ναι, προχώρα.
0: Εκείνη από κάτω με ανασηκωμένου στου γλουτού και εσύ από πάνω τη. Θα πιάσει τα λεφτά σα εδώ. Και το The Notebook εδώ είσαι. Είναι εμπνευσμένη από την περίφημη ταινία που έχουν κλάψει αρκετέ γυναίκε και άντρε, γιατί όχι. Είστε και οι δύο σε όρθια θέση. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αφού όρθια έχουμε διαφορά, κύριε Notebook. Πώς εννοείται αυτό το πράγμα που εννοείται.
1: Παιδιά, αν είναι να διαλύσετε το σπίτι, τους καναπέδες, τους πάγκους της κουζίνας, βρείτε κάποιον ή κάποια στο ύψος σας να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν έχει, δεν σηκώνει κουβέντα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It's

0: πανέτοιμοι για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Αυτή τη φορά θα στο ενώσω με ένα τουριστικό επίσης ρεπορτάζ που μόλις ήρθε επί του πιεστηρίου είδηση.
0: Τουρισμός και σεξ δηλαδή.
1: Σεξοτουρισμός. Η γραφική Βαρένα λοιπόν που βρίσκεται στην Ιταλία στις όχθες της λίμνης Κόμο επιβάλλει 200 ευρώ πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς τα απαραίτητα. Απαραίτητα ενώ μπλουζάκια, σορτσάκια και όλα αυτά.
0: Περίμενε. Υπάρχει μέρος στην Ιταλία που άρχισαν να κυκλοφορούν τσιτσίδι.
1: Τσιτσίδι. Μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει με το μαγιό του όπως και εδώ σε πολλά νησιά κυκλοφορούν οι άνθρωποι με το μαγιό τους. Δεν κατάλαβα.
0: Α, okay. Δεν επιτρέπεται ούτε το μαγιό.
1: Όχι, το μαγιό επιτρέπεται μόνο στην παραλία και πρέπει να φοράς και το πάνω και το κάτω. Για τα κορίτσια. Εντάξει, και για τα γόρια μαθαίνουν πάνω κάτω. Δεν έλεγα.
0: Σεμνά και ταπεινά δηλαδή. Τι πρόστιμο παίρνεις άμα κυκλοφορείς με το μαγιό.
1: 200 ευρώ τώρα. Τι λες να έχει γίνει, γιατί εμείς το ρεπορτάζ και την ερώτηση την έχουμε για το backstage. Τι λες να έχει γίνει το τόσο σοβαρό που να επιβάλλουν πρόστιμα. Εδώ έχει γίνει κάποιο τσαμπουκάς.
0: Σκάσανε τίποτα περίεργοι και περίεργες και θα άρχισαν να κυκλοφορούν και να προκαλούν.
1: Τι πειράζει τώρα να δούμε ένα μαγιό στο δρόμο. Εγώ δεν σοκάρομαι. Ελάτε εδώ πέρα, Μύκονος.
0: Εσύ δεν σοκάρεσαι. Εμείς που βλέπουμε εσένα το καλοκαίρι στα stories σοκαριζόμαστε.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Summer. It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

0: Η ερώτησή μου είναι εξής, Γεώργιε, είσαι dominant ή είσαι υποτακτικός στο κρεβάτι φυσικά σου.
1: Κάνε τώρα τη μετάφραση.
0: Λοιπόν, οι πιο κοινές ερωτικές φαντασιώσεις σχετίζονται με δύο ρόλους που θα πρέπει να αναλάβεις σε αυτό το πολύ δύσκολο και πολύ παθό κρεβάτι ή όπου τέλος πάντων γίνεται.
1: Μάλιστα, η πράξη.
0: Η πράξη τέλος πάντων, όταν γίνεται. Εάν είσαι dominant, αυτό σημαίνει ότι είσαι ο κυρίαρχος, δίνεις προτεραιότητα στις δικές σου ανάγκες, αδιαφορώντας για τα θέλω και τις ανάγκες του συντρόφου. Η σχέση είναι φυσικά, είσαι με ένα άτομο υποτακτικό, έτσι, είναι η ισορροπία.
1: Α, είναι όταν είσαι το αφεντικό.
0: Είσαι το αφεντικό σου σχέση. Μπράβο, μπράβο, σωστά. Ο υποτακτικός από την άλλη είναι ο άνθρωπος που του αρέσει ο σύντροφος να υψώνει τη φωνή, άκουσον. Διεγείρονται από την ικανοποίηση του συντρόφου, τους αφορά καμία σχέση δηλαδή με τα μούτρα σου και θέλουν συνήθως να είναι αυτοί από κάτω. Δεν βιάζεται να ολοκληρώσει και ενίοτε το παίζει και λίγο δύσκολο, δηλαδή, αχ, όχι, μη, δεν ξέρω να τα ξέρω. Χρόνια πίσω σε πάω τώρα.
1: Καλά, ναι, τώρα αυτά. Ξυπνάς μνήμες, Κατερίνα μου. Ξυπνάς μνήμες.
0: Dominant ή υποτακτικός είναι το κρίσιμο ερώτημα που θα μας ξεκινήσει την εβδομάδα μας.
1: Μάλιστα. Dominant ή υποτακτικός. Παιδιά, διαλέγετε στρατόπεδο ανάλογα την ευχαρίστησή σας. Δεν υπάρχει τώρα, μην την ακούτε την κόρδα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Ευχαριστηθείτε το. This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea. Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Morning Show. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: Είναι μια καλή περίοδος, όσο και αν δεν φαίνεται. Είναι από τις κρυφές καταστάσεις που μπορείς να βρεις μια καλή δουλειά, γιατί τώρα ετοιμάζονται το πρώτο κύμα αδειών. Οπότε γίνονται αρκετές συνεντεύξεις, σιγά σιγά να καλύψεις μια θέση και μετά, γιατί όχι, αμέσως καλώς σε κρατάνε κιόλας.
0: Και ουσιαστικά η σεζόν αρχίζει το Σεπτέμβριο, την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ σωστά. Τι αλλάζει όμως όσον αφορά τη διαδικασία των συνεντεύξεων?
0: Α, για λέγε.
1: Αρκετά πράγματα είναι η σύντομη απάντηση. Τέλος εισαγγελίες χωρίς μισθό. Επίσης δεν χρειάζεται να στείλεις και φωτογραφίες στο βιογραφικό σου. Καταργείται αυτοφωτογραφία και ηλικία καταργείται.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορείς όμως να ξέρεις το μισθό σου εκ προημίου, καθότι δεν είναι κάτι κρυφό. Και μάλιστα τίνει να μειωθεί και η μισθολογική ισότητα μεταξύ άντρων και γυναικών. Άντρα, να το δούμε κι αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Κανείς δεν μπορεί να σε ρωτήσει, δεύτερο που αλλάζει, τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου δουλειά. Απαγορεύεται.
0: Α, δεν επιτρέπεται. Έρχεσαι εσύ, είμαι εγώ το αφεντικό σου, λέω τι έπαιρνε πριν για να κόψω κίνηση. Απαγορεύεται αυτό, τελειώσαμε.
1: Ναι, θα γνωρίσει καλύτερα τι διεκδικείς. Είναι η τρίτη αλλαγή που έρχεται στις συνεντεύξεις και γενικότερα στη δουλειά. Οι πληροφορίες για αμοιβές είναι ήδη διαφανείς από το στάδιο της πρόσληψης. Ενώ αποκτάς περισσότερα δικαιώματα, ο στόχος είναι κυρίως να αμοιβέσαι βέβαια αναλόγως και προσόντων, έτσι. Μην τα
0: φυσικά και αναλόγως και εμπειρίας, δεν το συζητάμε. Ναι,
1: ίσομα, οι παραβάσεις θα έχουν συνέπειες. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους νέους κανόνες θα αντιμετωπίζουν ελέγχους και κυρώσεις. Έχουν συνέπειες γενικά τα περιθώρια.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όσους αναζητάτε εργασία, σε όσους θέλετε να αλλάξετε δουλειά. Είναι μια καλή περίοδος, λέει η Κατερίνα. Σας είπε και τις αλλαγές. Βάλτε τα κάτω, ζυγίστε τα και με το καλό.
1: Με το καλό.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Red Morning Show.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: It's Red. It rocks.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράδ.
1: Δεν είναι μόνο το σώμα που πρέπει να γυμνάζεται για να αποφύγουμε και να επιβραδύνουμε τη γύρανση, αλλά και ο εγκέφαλός μας.
0: Α, για λέγε.
1: Βρήκαμε τρεις απλούς τρόπους ευχάριστους που επιβραδύνουν καταστάσεις που δεν θέλουμε καθόλου, τύπου Αλτσχάιμερ. Τώρα αυτά μακριά από εμάς. Πάμε να το εξηγήσουμε.
0: Τι κάνουμε.
1: Πώς και τι. Εξασκούμε τον προσανατολισμό μας. Δηλαδή, σε παρατάω αυτή τη στιγμή, πού να σου πω τώρα, στο κέντρο της Αθήνας,
0: ναι,
1: και σου λέω, διάκοψε ένα δρομολόγιο από εδώ ως εκεί. Με και
0: έβαλα, έβαλα το Google Maps και καθάρισα. Άσε με ρε Κατερίνα τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα κάνεις κανονικότατα τη χαρτογράφηση και θα κάνεις. Πώς είναι ένας άλλος ναυτικός, έτσι θα έχεις.
0: Εμένα, άμα με παρατήσεις το γέρακα, δεν ξέρω να πάω στην Αγία Παρασκευή. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ωραία ιδέα. Μπας και ξεφορτωθώ, μη μου δίνεις τώρα. Μένεις κοινωνικά ενεργός εάν θέλεις να επιβραδύνεις τη γύρανση του εγκεφάλου σου.
0: Α, παρέες, φίλοι και τέτοια, ε.
1: Κάθεσαι τώρα στο Μουντιάλ, δεν είναι φίλοι σου αυτοί. Φίλοι σου είναι να βγεις έξω τουλάχιστον. Φέρε δύο-τρεις φίλους σου μέσα στο σπίτι να δείτε μαζί
0: μου. Φίλος μου είναι ο Καναπές και ο Κριστιάνος στην τηλεόραση. Κανένας άλλος.
1: Γι' αυτό σε βλέπω σε τρία χρόνια να μην θυμάσαι το όνομά σου. Και έχουμε φυσικά και την τρίτη συμβουλή για να επιβραδύνουμε την γύρανση εγκεφάλου. Μη σταματάμε να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Μία νέα γλώσσα, ένα όργανο, ένα κάτι τη, α πούμε.
0: Τα 50 θα μάθω εγώ κιθάρα ή θα μάθω γερμανικά. Πλάκα μου κάνετε. Άρα γυμναστήριο δεν πάω. Το πνεύμα μου δεν το εξασκώ. Άντε καλά, καλή τύχη.
1: Δεν σε βλέπω καλά. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας, Πανεπιστημίου του ραδιοφωνικού μας, Χαβραντ.
1: Ποιες είναι οι συνήθειες που διατηρούν οι πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι? Έχουμε πέντε, πάμε να τις στοιχειοθετήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ξεκινάμε τον ποιοτικό ύπνο, ένα εξάωρο μίνιμουμ. Τέλος, οι ειδικοί μίλησαν. Θετική νοοτροπία και αισιοδοξία είναι η δεύτερη συνήθεια που σε κάνει ευτυχισμένο. Που να τη βρει τη θετικότητα όμως, δεν ξέρω αυτά που ακούς.
0: Δεν πειράζει.
1: Συνεχής μάθηση και εξέλιξη. Πόσο πια αυτή η μάθηση και η εξέλιξη, δεν αντέχω άλλο.
0: Καθηγητές πανεπιστημίου θα γίνουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις. Ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις. Ερωτηματικό, τι να εννοεί εδώ επιστήμονας, δηλαδή.
0: Να ρε παιδί μου, γνώρισες εσύ εμένα. Είναι μια ποιοτική κοινωνική σχέση.
1: 20 χρόνια μου έχουν κόπει από τη ζωή μου. Πέμπτη συνήθεια για ευτυχισμένη ζωή και το μυστικό είναι η συνειδητή διαχείριση του στρες. Κοίταξε, να διαχειρίζεσαι το στρες σίγουρα καλό κάνει. Πώς όμως είναι το συνειδητό? Εδώ, κύριε επιστήμονα, για πες μας.
0: Για να είσαι ευτυχισμένος, λοιπόν, λέει ο επιστήμονας, καλός ύπνος,
1: ναι,
0: αισιοδοξία,
1: βέβαια,
0: μάθηση, κοινωνικές σχέσεις καλές, ποιοτικές και διαχείριση του στρες. Και είμαστε ευτυχείς.
1: Τι μας λες,
0: τα λεφτά ποιος θα τα φέρει, Κατερίνα? Τα λεφτά ποιος θα τα φέρει?
1: Πες τα. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Yeah.

0: Είναι Red, είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ γαμών και βαφτίσεων.
1: Η ΑΔΕ στρέφει το βλέμμα της στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, να ξέρεις. Και επεκτείνοντας στο ψηφιακό πελατολόγιο σε γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις. Δεν έχεις μόνο το μάτι της πεθεράς να δεις αν τα φτιάξεις καλά, αν πήρες την καλή, αυτή την καλή,
0: μπορεί
1: το καλό μενού.
0: Και εφορία.
1: Θα σου σκάσει και η εφορία και με την εφαρμογή αυτή του μέτρου στον κλάδο που πρώτα έχει ξεκινήσει από τα συνεργεία και μετά από τη διοίκηση, τη φορολογική, τώρα καταγράφει τον πελάτη και τη συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο. Εντάξει, δεν έχω δει κανένα καλεσμένο να σκάει με το πορτοφόλι του και να λέει θα πληρώσω εγώ με πώς.
0: Κατερίνα μου, εγώ δεν θέλω να ταράζεσαι με τέτοιες ειδήσεις και να αγχώνεσαι. Πρώτα πρέπει να βρούμε το γαμπρό.
1: Ναι,
0: να τον δέσουμε, να τον τυλίξουμε και θα τα βρούμε τα τραπέζια και τους χορούς και τις πεθερές. Το γαμπρό, παιδιά, να βρούμε.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα
4: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Απανταχού, κλάμπερς, ενωθείτε και μην νομίζετε ότι πέρασε η εποχή σας, γιατί οι επιστήμονες απέδειξαν από το Βερολίνο ότι για να σταματήσει κανείς το κλάμπεν η κατάλληλη ηλικία είναι τα 69.
1: Τα 69.
0: Μια χαρά.
2: Τι τζόβε να κυκλοφορούν γύρω μου.
0: Κοίταξε, έχω δει σίγουρα 55 άριδες κοντά στα να γλύφουν 60.
1: Οι 55 άριδες, έχεις κάποιο πρόβλημα?
0: Έχεις ακόμα για τα 55 σου τώρα, τώρα τα καβάτζαρες στα 50. Λοιπόν, μπορείς να όμως να ελπίζεις ότι μέχρι τα 69 θα χορεύεις πάνω στην πίστα και θα είσαι τζόβον, όπως
1: το λένε οι επιστήμονες αυτό βάσει έρευνας.
0: Η κοινωνική έρευνα στο Βερολίνο δείχνει ότι η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία. Και γιατί να το αφήσουμε στο 69 και να μην το πάμε μέχρι το 75, θα σου πω εγώ.
1: Το κλαμπινγκ τελείωσε, ολοκληρώθηκε στην τρίτη λυκείου.
0: Τρίτη ηλικίου.
1: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
0: Είχαμε δραχμές. Τι σου
1: τι
0: θυμίζω.
1: Δραχμές, φυσικά είχαμε δραχμές.
0: Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
0: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχει έρθει η ώρα να συμφωνήσουμε ότι η επικοινωνία είναι μία μορφή τέχνης και αυτή, και κάποιοι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Να πούμε όμως ότι όταν επικοινωνείς σωστά, περνάς τα μηνύματά σου και παίρνεις αυτό που θες σχετικά εύκολα. Έχουμε 5 φράσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να σου διευκολύνουν δηλαδή τις μεταξύ επικοινωνίες και να κερδίζεις.
0: Για λέγε.
1: Ήλπιζα ότι θα σε πετύχει ένα εδώ. Πρώτη φράση. Αυτό θα σου άρεσε πολύ. Εκεί δείχνεις μια αίσθηση οικειότητα. Σκέτ με την ήλπιζα ότι θα σε πετύχω εδώ και με το αυτό θα σου αρέσει πολύ. Πώς θα ήταν αυτό για εσένα, είναι η τρίτη φράση που δημιουργεί οικειότητα και ένα θετικό κλίμα. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν και κοντά σε αυτούς που τους κάνουν να αισθάνονται ότι τους ακούν πραγματικά. Είναι ζήτημα.
0: Βεβαίως και είναι.
1: Μετά έχω να σου πω ότι κάθε φορά που μιλάμε, φεύγω σκεπτόμενος ή σκεπτόμενη ότι, δηλαδή δημιουργείς ερεθίσματα. Ερεθίζεις τον άλλον, Γιώργο, ότι σου θυμίζω. Και ήθελα καιρό να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν ζητάς τη γνώμη, εκεί είναι που άλλο.
0: Που δείχνεις ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, προσεγγίζεις διαφορετικά.
1: Το ρεζουμέ είναι ότι κάποιος θέλει να νιώθει ότι με τη μεταξύ σας επικοινωνία αισθάνεται σημαντικός. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Η Κατερίνα, μα ποια Κατερίνα τώρα, ο επιστήμονας έδωσε τη λύση, παιδιά. 5 φρασούλες θα τις χρησιμοποιείτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα έρθετε πιο κοντά στον άλλο.
1: Έτσι θέλουμε πιο κοντά και ξέρεις, όταν έρθει πιο κοντά συμβαίνουν και ατυχήματα. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Kostas Nikitas of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: It's red. It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχουμε πλέον αυτές τις ενεσούλες που μπορείς να χάσεις λίγα κιλά έτσι να βοηθήσουν την κατάσταση.
0: Πολύ μόδα αυτές οι ενεσούλες.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πρόσεξε, εκεί που χάνεις τα κιλά, μην μείνεις και έγκυος.
0: Όπα.
1: Ή μην αφήσεις έγκυο, γιατί πάει αμφίροπο το θέμα.
0: Για πες, τι λέει ο επιστήμονας.
1: Ο επιστήμονας λέει ότι εφόσον ανεβαίνει η διάθεση, ανεβαίνει η διάθεση και τι κάνουν οι άνθρωποι, Γιώργο, όταν ανεβαίνει η διάθεση.
0: Τρώνε πίτσα στον καναπέ.
1: Ναι, αυτοί είναι οι άνθρωποι στο δικό σου το κεφάλι. Τα ρομπότ, τα AI, ναι. Οι κανονικοί άνθρωποι το ρίχνουν έξω. Και όταν λέμε το ρίχνουν έξω, καταλαβαίνεις.
0: Α, στο ερωτικό.
1: Φτάκατες και φτούκατες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν που φτάκατες και φτούκατες, από το αποτέλεσμα δεν θέλουμε τώρα έξι επεξήγηση πώς πιάνονται τα μόρα, έτσι κάπως πιάνονται.
0: Άρα ο επιστήμονας λέει ότι οι ενεσούλες για την απώλεια βάρους βοηθάνε και λίγο στο ερωτικό σεξουαλικό.
1: Βεβαίως, γιατί τις γυναίκες, παρόλα αυτά υπάρχει και επιστημονική, έχω να το συμπληρώσουμε και να το ντύσουμε και επιστημονικά. Έχουμε την ορεξία, η οποία επιτυχάνεται αν έχεις πολυκυστικές και έχουν κοιμηθεί, έτσι τους βοηθάει στην γενικότερη αρμονική τους αποκατάσταση. Και έχουμε και μειώνουν τη δράση των αντισυλληπτικών, κατά τον επιστήμονα, τώρα εμείς δεν ξέρουμε, γιατί απορροφάται πιο αργά το φαγητό. Σε αυτό σου κάνουν, επιβραδύνουν το φαγητό.
0: Πετάγομαι μέχρι το φαρμακείο, γιατί νομίζω ότι δόθηκε λύση σε όλα μου τα προβλήματα.
1: Λες, πάμε για αδερφάκι.
0: Και επιστρέφουμε στο Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: σύνορα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Red Morning Show.

0: Γιώργο, σου έχω μία ερώτηση βόμβα. Μπορούν δύο πρώοι να δουλέψουν μαζί?
1: Σε καμία περίπτωση, και να στο συμπληρώσω, δεν μπορούν ούτε δύο νυν να δουλέψουν μαζί.
0: Έχεις, θα μου το επεξηγήσεις αυτό, όμως θα σου πω ότι σήμερα η έρευνά μας λέει ότι 62% όσων είχαν χωρίσει μπορούσαν να δουλέψουν με τους πρώην τους, και όχι μόνο αυτό, το προτιμούσαν από τον κάποιο συνάδελφο που δεν τον ξέρανε.
1: Είσαι στα καλά σου, έχεις χωρίσει με κάποιον. Τώρα σκέψου το λογικά. Έχεις χωρίσει με κάποιον, με έναν έρωτά σου, ρε παιδί, με μία σχέση σου, και σου έρχεται εδώ στο Red Morning Show να κάνετε εκπομπή μαζί. Βγαίνει η εκπομπή, δεν βγαίνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει. Καλά, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε και τα αντερά μας. Μπορεί ένας άνθρωπος που είναι λίγο πιο καλά στα μυαλά του να μπορεί. 74% συνεχίζω με στοιχεία. Αξίζει τον κόπο να δουλέψεις με κάποιο πρώην, γιατί αφενός τον ξέρεις. Εδώ που το λέμε, τον ξέρεις και λίγο παραπάνω, έτσι. Ναι, σωστό. Και τέσσερις πρακτικοί λόγοι. Αφενός η πρακτικότητα, δεν μπορούμε τώρα να αλλάζουμε σχέση, αλλάζουμε και δουλειά. Μία-μία η αλλαγή.
1: Όχι,
0: δεν μπορεί. Είναι φυσικά η ασφάλεια οικονομική, ξέρεις τα χούγια του, και εάν είναι ανεκπλήρωτος ο έρωτας, εκεί είναι το ποσοστό που λέει ότι δεν αξίζει να δουλεύεις. Μικρό δηλαδή, μικρότερο.
1: Την ακούω την έρευνα, δεν συμφωνώ, τη σκίζω.
0: Όπα!
1: Τη σκίζω την έρευνα.
0: Ναι.
1: Μη δουλεύετε ούτε με πρώην, ούτε με νυν. Να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο να πηγαίνει η δουλειά καλά.
0: Σου έχω και κάτι καλύτερο. Μην κάνετε καμία σχέση, μείνετε μπακούρια, δεν κινδυνεύετε από κανέναν.
1: Καναπές μπίτσα!
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: συμβαίνει στα σχολεία σε περίπου 120 παιδιά την ημέρα, Γιώργο.
1: Τι συμβαίνει, πάνω στο κηλικείο. Ξέρω εγώ τι στατιστικό έχει βρει πάλι.
0: Μπορεί, αλλά 120 αποβολές την ημέρα πλέον έχουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν κινητό. Κάναμε ταμείο το ετήσιο και είναι πάνω από 25.000 αποβολές μέσα σε μια σχολική χρονιά. Φαντάζομαι τώρα τι απουσιολόγια γέμισαν. Έγραφε και έγραφε. Πάντως οι δάσκαλοι το κρατάνε γιατί είναι διπλάσιες από πέρυσι.
1: Μπράβο, είμαστε με τους δασκάλους αυτό το θέμα, ναι, να ξεαποβλακωθούν κάποια στιγμή. Πόσο

0: πάνε στο σχολείο 5-6 ώρες. Ας το κινητό το ρημάδι.
1: Άσε μωρέ και εσύ το κινητό. Ή τουλάχιστον να βρούμε πιο juicy λόγους να αποβάλουμε. Εμείς βάζαμε νερό, ας πούμε, στην καρέκλα του καθηγητή.
0: Εμείς πετάγαμε κάτι αμπούλες. Βρώμα για τόπος. Δεν μπορούσε να σταθείς. Να πάρω αποβολή για την αμπούλα ή για το κινητό τηλέφωνο.
1: Ιδέες δίνουμε.
2: Και η Metallica είναι Red. This is James from Metallica. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
6: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Yeah.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

It's Red. It rocks. Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
5: ναι, ναι,
6: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
5: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
10: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
10: Red Hot Chili Peppers Weekend.
11: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: Radiohead World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή?
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλουμε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk. Scandinavian Sleep and Eleven.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
9: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
10: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
12: Red Hot Chili Peppers Weekend.
13: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονο από το Las Vegas, τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep & Leven.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Red Hot Chili Peppers.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers
8: and Flea. Can't
7: stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk. Scandinavian Sleepin' 11.
5: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
10: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
12: Red Hot Chili Peppers Weekend.
13: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

0: Aerosmith είναι ρεύ. Hey, this is Joe Perry.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Διαρωδεμένο, φέρει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

103.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used

0: έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleepin' and Levin.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
6: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Red Hot Chili Peppers Weekend.
9: It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αφεντικός σαν εσένα. It's red, it rocks. Red 96,3. Never made.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: ειδικών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Πάρισι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Καμπαφ είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ.

0: των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: with Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers.
3: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
5: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Καλοκαίρι στον Red.
4: Red Summer. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Παναγιώτη. Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: say Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου.
3: Είναι Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, ξέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.